πιπίλτας διχάγνητα πάλ, η κάνω τσινήν το κόμε, το γατό μυρέχτε. Γεγίκα, αμόγιο πακλή πιπίλ,

κακός. Ο κακός μου κάνει τα μαξιλόγια που αγγίνουνε στήλια. Μάμου τα πέτσομακα, μάμου τα λεκάνκο.